0: ξέρω την όχι πολύ χάρηκα να έρθω. Έστει που σου κόπιαϊ. Νο, κομώ σου.
1: Ναι.
0: Σου τα μάτια πενκό παρ' τα όνολια.
2: Ναι.